0: Καλό να είμαι. Να είμαι αφού να είμαι. Να είμαι σε σφαίρα. Δεν είναι δράκος, δεν είναι όπως και τα καλά. Τα καλά μου, δεν είναι. Μου πουκούρα μοιρά σε ρετσιάλο. Την κορφιά μου και είναι εγώ, δάκα σώμα.
1: Digi24 FM.